0: αρχή. Σε ουμί το κοίταξε σαν ζρακή. Μια συνήθι τσεκάλτα τάστρα αψισβαστεύει. Το βόλτε θα μην βάμπω και κομμάλ.
1: Νέσουνι σφαλγέντσι.
0: Βλέξτε μάμι στο του και σε τα σάβια την άιλε. Προσβάτω και με σφυρνεύει εσύ.